και σε ροστ, ας ζνιέει δι ροστ αφάν. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.